0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Καλοί μου άνθρωποι, ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης στο 98,1 FM. Να είστε σίγουροι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 18 Αυγούστου το έτος 2026, που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζουν ο Αβέροφ Παπαστέργου και ο Κώστας Κεμανατζής. Όπως συνήθως, φίλοι και φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε δελτίων ειδήσεων, θα ακούσετε επαρικιακές ανακοινώσεις, θα ακούσετε την αθλητική εκπομπή. Επίσης, μην ξεχνάμε χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής και όχι μόνο. Στις 12 και θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό. Καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας και καλημέρα Κωστίγο, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα και από μένα, φίλε Αβέροφ. Πολύ, μια μεγάλη καλημέρα, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους ακροατούς μας. Να πω εγώ προσοχή στους δρόμους, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι δύσκολος. Σου έχω πει, είναι παγίδες, μια ήλιο, μια βροχή, κάτι καταιγίδες, κάτι χαμός.
0: Φορτωμένα σύννεφα, ναι, είναι βαριά, ναι, ναι, και ναι, πρέπει ναι, να πέσουν στην γη. Έτσι.
1: Προσοχή στους φίλους οδηγούς, παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Αυτά είναι, Κώστα. Περάσαμε και τις γιορτές, το 15 Αύγουστο, την κοίμηση της Θεοτόκου. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, αγαπητέ συνεργάτη Κώστα και φίλοι ακροατές και ακροάντριες, περίπου 10:30 θα έχετε την ευκαιρία για τελευταία φορά σήμερα για τον Αύγουστο μήνα, που είναι αφιερωμένος και καθιερωμένος για την κοίμηση της Θεοτόκου, για την Παναγία μας, 10:30 όπως έχω πει, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα λόγο, ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος, και το είχα ακούσει στην εκκλησία ανήμερα της 15 Αύγουστο και θα μου άρεσε να το μοιραστώ και να το διαβάσω και σε εσάς που για διάφορους λόγους δεν καταφέρατε να πάτε στην εκκλησία. Λοιπόν, θα ακούσετε αρκετά για την Παναγία για τελευταία φορά του Αυγούστου στο σημερινό πρόγραμμα 18 Αυγούστου. Καλημέρα σας και καλή ακρόαση.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ήταν η Έλενα Γιαννακάκη σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Άσε πρώτα να ξεχάσω, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλώς ορίσατε, καλώς σας υποδεχόμαστε και εμείς τα τηλέφωνά σας στο 3240-8686 να μας πείτε τις απόψεις σας, να μας πείτε τα παράπονά σας, ό,τι θέλετε να πείτε. Είμαστε εδώ και τα ακούμε. Το επόμενο τραγούδι, Δε με πονάς, δε με αγαπάς, με τον Πάνο Καβαλά και τη Ρία Κούρτη, το οποίο αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, κυκλοφόρησε το 1963, λαϊκό και μόνο λαϊκό.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ήταν όπως έχουμε πει ο Πάνος Γαβαλάς με την Ρία Κούρτη σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι «Δε με πονάς, δε με αγαπάς». Και όπως λέει ο συνεργάτης ο Νικόλας Λαγκίδης, τα λαϊκά τραγούδια δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Μπράβο ρε Νικόλα, και να το λες συνέχεια, γιατί εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου.

0: Ναι, λοιπόν, πόσο αλήθεια είναι αυτό το τραγούδι που μας ερμήνευσε ο Στέλιος Χατζατζίδης, «Γυάλινος κόσμος». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 10 και 15 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι που βρήκα στο διαδίκτυο. Δεν θα το πιστεύετε αυτά που θα ακούσετε, αλλά είναι αληθινά. Ίσως να μην τα πιστεύετε, όπως είπα, να το επαναλάβω ξανά, αλλά πραγματικά είναι αληθινά. Κυρίες και κύριοι, μιλάω για την ανθρωπιά την περίοδο του 1941-1945. Ήξερες ότι η Αθήνα πέθαινε από την πείνα το 1941-1945? Κυρίες και κύριοι, το πρώτο πλοίο που ήρθε να την σώσει είχε σημαία που κανείς Έλληνας δεν περίμενε να δει. Το 1941 η Αθήνα έθαβε τους νεκρούς της σε κοινούς τάφους. Ακούστε, η Τουρκία, ουδέτερη στον πόλεμο, αποφάσισε να στείλει βοήθεια. Λοιπόν, στις 13 Οκτωβρίου 1941... το πλοίο Κουρτουλούς φτάνει στον Πειραιά με τρόφιμα, με ψάρι, χοιρινό, αυγά, πατάτες και πόσα άλλα. Το πλήρωμα μένει άναυδο όσα βλέπει. Αφήνουν πίσω τις δικές τους μερικές μερίδες φαγητού. Το πλοίο κάνει 5 ταξίδια, μεταφέρει 6.700 τόνους τρόφιμα. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1942 σε θαλασσοταραχή στην θάλασσα του Μαρμαρά βυθίζεται. Ολόκληρο το πλήρωμα σώζεται. Η αποστολή δεν σταματά. Άλλα πλοία συνεχίζουν να μεταφέρουν πάνω από 50.000 τόνους έως το 1946. Ένα από αυτά φέρνει και 1.000 άρρωστα Ελληνόπουλα στην Κωνσταντινούπολη για να αναρρώσουν. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία δεν είναι ασπρόμαυρη. Ακόμα και ανάμεσα σε ορκισμένους εχθρούς, η ανθρωπιά μπορεί να νικήσει το μίσος. Εσύ το γνώριζες αυτό το κεφάλαιο? Κυρίες και κύριοι, η ιστορία αυτής της περίοδου μας διδάσκει ότι η ανθρωπιά μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να δημιουργήσει συνδέσεις σε δύσκολους καιρούς. Το πιάσες, Κώστα?
1: Το πιάσα φυσικά.
0: Απίστευτο, εγώ δεν το πίστευα αυτό.
1: Α, δεν το πίστευες?
0: Δεν το πίστευα, δεν το ήξερα δηλαδή ότι έγινε αυτή η κίνηση των Τούρκων. Ενώ η Αθήνα έθαβε 300 άτομα σχεδόν καθημερινώς από την πείνα, το οποίο είναι αλήθεια. Γιατί
1: ναι,
0: οι παρόμοιες ιστορίες μου οδηγούνται και κάτι πιο παλιοί και στη Ρόδο και όλο τον όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ιστορίες, από παππούδες και τα λοιπά. Ναι.
0: Έστειλε για μερικοί όψους τόνους που έχεις ακούσει τώρα τρόφιμα. Για λοιπόν η ανθρωπιά δηλαδή. Επερβαίνει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, φίλε, επειδή εγώ έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ναι. Ειδικά Γερμανία, Ελβετία, τα ξέρεις, που είχα τα μαγαζιά, λοιπόν, είχα πάρα πολλούς κολλητούς Τούρκους. Το πιστεύεις? Και δηλαδή, ξέρεις, αυτή η πολιτική, να το πω, μας ψεκάζουν και σε εμάς τους Έλληνες και τους Τούρκους ειδικά, γιατί αυτοί είναι πολύ φανατικοί οι Τούρκοι.
0: Χρησιμοποίησες εμείς... καλή λέξη, το ψέκασμα.
1: Ναι,
0: το
1: μας ψέκασμα, ακριβώς, λίγο, ναι. Λίγο όλους, ναι, φυσικά μας τρέφουν, ξέρεις, μας...
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το... Πώς να το πω τώρα, τη γάγκρενα που μας έχουν ρίξει εδώ και χρόνια, έτσι όπως μεγαλώσαμε. Και εγώ στη Γερμανία τουλάχιστον έχω παίξει με πολλούς Τούρκους ποδόσφαιρο, φίλους. Έτσι, στην ίδια ομάδα παίζανε και είμαστε σαν αδέρφια.
0: Δεν υπάρχει. Το ίδιο λέγανε και οι Τούρκο-Κύπροι και,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Οι αδέρφοι μας Κύπροι για τους Τούρκους και τα λοιπά. Μέχρι σήμερα.
1: Το ίδιο που είχαμε πρόβλημα και με τους Ιταλούς, δεν είχαμε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και με Ιταλούς, οι παίχτες φυσικά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, με τους Τούρκους ήταν πολλά χρόνια και τα λοιπά.
1: Πολλά, όχι. Αλλά... 400 χρόνια να σκλαβιάσουν.
0: Είπε τη λέξη το ψέκασμα, ο οποίο εγώ βλέπω, Κώστα. Ανάμεσα στα δύο κράτη, ανάμεσα στις δύο εθνικές εκότητες, μας χωρίζει η γλώσσα, η θρησκεία και τα πολιτικά που
1: φυσικά,
0: μας ψεκάζουν.
1: Φυσικά.
0: Μέχρι σήμερα έρχονται που και που Τούρκοι ταξιτζίδες στο Κυπρέικο το καφενείο εδώ κάτω,
1: ναι,
0: στο Γουριστέν.
1: Ναι.
0: Έρχονται, πίνουν τον καφέ τους, θα φάνε το σουβλάκι τους και έχουμε
1: φάγαμε.
0: Πιάσει όλοι οι φιλίες με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, σαν πως και αυτοί συμφωνούν. όχι, με φυσικά, το καταστατικό της Τουρκίας ή οτιδήποτε, όχι. Όχι.
1: Το ξέρεις ότι το συνεργείο του Τζορτζ Γκάρατς, το ξέρουμε όλοι, ναι, τον Τζορτζ Γκάρατς, ναι, του Χάγκετ Χιλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Γιώργος βγήκε στη σύνταξη, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήρε Τούρκος. Το έχει Τούρκος το συνεργείο τώρα.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Ναι, ο οποίος είναι φίλος μου, εκεί του πάω το αμάξια σέρβις.
0: Στο Σόλσμπουρι.
1: Ναι, παιδί μου, πάνω. Όπου είναι ο Κώστας που έχει το. Στο Χάγκετ Χιλ.
0: Α, στο Χάγκετ Χιλ, ναι, εδώ δίπλα. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, πάντως αυτό που έχουν κάνει μας θυμίζει, μας λέει μεγάλη τεράστια ανθρωπιά για τους Έλληνες, για τους Αθηναίους που έφευγαν κατά σωρούς 300 άτομα κάθε μέρα και όχι μόνο.
1: Ναι, δύσκολες εποχές.
0: Φίλοι και φίλες, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, 10 λεπτά μας έχουν απομείνει. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω δύο τραγούδια εν συνεχεία. Θα ακούσετε κάτι για την κοίμηση της Θεοτόκου, για το κήρυγμα και πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή πατάω ένα διαφοροποιητικό κουμπί που δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Είναι κάπως διαφορετικό. Μάρθα Καραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από ΣΟΗ, είπαμε.
2: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από ΣΟΗ. Σκληρό κολάρο θα

0: Ναι, λοιπόν, θαυμάσιο, θαυμάσιο τραγούδι, θαυμάσια ερμήνευση από τον Σπύρο Ζαγοραίο στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε Ποινιό. Κωστάκη, τι έγινε, σε βλέπω ήσυχο, περιμένεις κανένα τηλεφωνάκι, τι έγινε, τι, σε βλέπω λίγο...
1: Όχι, εδώ πέρα βλέπω, συζητήσεις, ξέρεις.

0: και να επιθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι ακόμα θα ακούσουμε και με το Στράτο Διονυσίου. Ναι, ναι, αυτά που βλέπω, βλέπω το σώμα σου, βλέπω τη γλώσσα του σώματος, ότι σου αρέσουν και σένα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και θα πούμε μετά από αυτό το τραγούδι, τα πήρες όλα και έφυγε, Στράτο Διονυσίου. Εν συνεχεία, λίγα για την κίνηση της Θεοντόκου.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Και όπως έχω πει προηγουμένως, στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο κήρυγμα που είχε γράψει και έχει στείλει σε όλες τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Μακάριος, ο οποίος είναι ο Αρχιεπίσκοπός μας στην Αυστραλία και Πάσης Οκεανίας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες,

καθίστε, άστε το σιδέρωμα, άστε το πλήσιμο, άστε τις δουλειές του σπιτιού, ακούστε αυτά που θα ακούσετε, γιατί θα είναι τα τελευταία που θα σας πω για την Παναγία το 15 Αύγουστο και για όλο τον Αύγουστο. Χαίρε ανήφι, ανήφευτε είναι αυτός που αυτό που ακούμε, κυρίες και κύριοι, πολύ γνωστό σε όλους μας. Το κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου μας συγκεντρώνει και πάλι γύρω από το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, της Μητέρας του Κυρίου και Μητέρας όλων των χριστιανών. Η Εκκλησία δεν πενθεί ένα θάνατο, αλλά πανηγυρίζει μία μετάσταση. Δεν θρηνεί έναν αποχωρισμό, αλλά εορτάζει την μετάβαση από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από την γη στον ουρανό, από την φθορά στην αυθαρσία, από την ματαιότητα του κόσμου στην αληθινή ζωή. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, και η κοίμηση της Θεοτόκου είναι για όλους μας εορτή ελπίδας, παρηγοριάς και χαράς, αφού αισθανόμαστε ότι η Παναγία δια της μεταστάσεώς της είναι πιο πολύ κοντά μας και δίπλα μας, όπως άλλωστε τονίζει και το απολυτίκιο της εορτής «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επί την ευκαιρία λοιπόν της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής, σας προτρέπω όλους να στρέφετε με εμπιστοσύνη το βλέμμα σας προς εκείνη, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες και στις αγωνίες της ζωής σας. Η Παναγία γνωρίζει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πόνο, γνώρισε την προσφυγιά, την αιωνία, την σιωπή, την περιφροσύνη, την αδικία, την συκοφαντία και πάνω απ' όλα τον πόνο του Σταυρού του Υιού της. Γι' αυτό και μπορεί να κατανοήσει κάθε δάκρυ, κάθε φόβο και κάθε πληγή της ανθρώπινης καρδιάς. Η Παναγία μπορεί να ακούσει την σιωπηλή κραυγή κάθε πονημένης ψυχής. Ας την παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα να σκεπάζει τις οικογένειές μας, τα παιδιά και τους νέους μας, τους ασθενείς, τους μοναχικούς και τους δοκιμαζομένους. Ας την παρακαλέσουμε να προστατεύει ολόκληρο τον κόσμο και να μας οδηγεί πάντοτε προς τον Υιό και Θεό της. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, κυρίες και κύριοι, από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο κύριο Μακάριο. Κυρίες και κύριοι, και συνεχίζω με κάτι άλλο για την Παναγία μας ξανά. Καλοί μου άνθρωποι, και όχι μόνο άπαντες. Η Παναγία κοιμήθηκε το 44 μετά Χριστό σε ηλικία 59 ετών. Την ψυχή της παρέλαβε ο Χριστός και την πήγε στον ουρανό. Ήταν η μόνη φορά που έκανε κάτι τέτοιο ο Χριστός. Όταν η Παναγία έφτασε στον Παράδεισο, από μπροστά της πέρασαν όλοι οι Άγιοι και τους ευλόγησε. Όταν όμως ήρθαν οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, τότε σηκώθηκε από το θρόνο της και τους φίλησε, γιατί η εντολή του Θεού λέει «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Κυρίες και κύριοι, η εντολή ισχύει και στον Παράδεισο. Η Παναγία όταν κάθισε στο θρόνο της που ήταν στα δεξιά του Υιού της, οι άγγελοι έψαλαν «Το άξιον εστί». Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, η Παναγία πάντα μαζί σας να μας φυλάει από κάθε κακό. Την προστασία και την ευλογία της να έχουμε και να μας δίνει υγεία και ψυχική ηρεμία. Αμήν. Φίλοι ακροατές, θα συνεχίσω με κάτι πολύ λίγο για να σας πω πώς γιορτάστηκε η κοίμηση της Θεοτόκου από τον Ιερό Ναό της κοίμησης της Θεοτόκου. Καλοί μου άνθρωποι, πριν τρεις μέρες, 15 Αυγούστου, γιορτάζαμε την κοίμηση της μητέρας μας Παναγίας της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό κοίμησης της Θεοτόκου στο Μέαν Κραβάτ. Ήταν μια πανέμορφη ευλογημένη μέρα, με πάρα πολύ κόσμο μέσα και έξω από τον ναό. Την ημέρα αυτή στην εκκλησία λειτουργήσαν 4 ιερείς. Ο νεοφώτιστος που χειροτονήθηκε πρόσφατα ως διάκος, ο σεβαστός νεαρός διάκος Πορφύριος.
Επίσης, αγαπητοί συμπάρικοι, παραβρέθηκε και λειτουργήσε ο σεβαστός Θεοφιλόστατος Επίσκοπος Κουισλάντης κύριος Βαρθολομαίος. Επίσης, παραβρέθηκαν και έψαλαν περίπου 10 ψάλτες από τον Άγιο Γεώργιο, από την Αγία Παρασκευή και ασφαλώς από τον Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίες και κύριοι, πόσο ωραίο ήτανε να ακούμε τροπάρια και απολυτίκια για την Πλατητέρα των Ουρανών, την μητέρα του Ιησού Χριστού, την μητέρα όλων μας. Εν συνεχεία, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, αρκετός κόσμος, ιερείς, ψάλτες και ασφαλώς ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κύριος Βαρθολομαίος για φαγητό δίπλα στην αίθουσα. Χορευτικά συγκροτήματα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από Κύπρο και Ελλάδα. Επίσης μίλησε ο Επίσκοπός μας για την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Κυρίες και κύριοι, να μην σας κουράσω άλλο, απλώς σας λέω πως ήταν μια εξαιρετική ευλογημένη ημέρα. Χρόνια πολλά για τους εορταζόμενους, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πιστεύω να σας άγγισαν ή να σας άγγισαν αυτά που έχετε ακούσει, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ και το συνεργάτη μου και φίλο Κωνσταντίνο τον άγγιξαν και άκουμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που ακούσατε εσείς και ο ίδιος. Είναι
1: εννοείται,
0: αλήθεια, Κώστα.
1: Εννοείται, φίλε, εννοείται. Με βλέπεις. Δεν, ούτε αναπνοή παίρνω που λένε.
0: Σ' αρέσουν, το βλέπω, το βλέπω ότι σ' αρέσουν.
1: Με βλάβεια ακούω αυτά που λες και φυσικά μου αρέσουν πάρα πολύ όλα
0: ναι,
1: αυτά τα.
0: Τα χριστιανικά φυσικά, και όχι μόνο.
1: Αφού έτσι μεγαλώσαμε όλοι μας.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον
1: χρόνια
0: κόσμο.
1: Πολλά,
0: να είναι καλά.
1: Φυσικά, υγεία,
0: να προσεύχεται.
1: Όλα, υγεία και προσοχή, τίποτα άλλο. Ναι.
0: Λοιπόν, χαιρετάμε, γεια σας και τι γεια σας, δεν φεύγουμε.
1: Όχι, εδώ είμαστε για την ώρα, ναι.
0: Για την ώρα δεν χαιρετάμε, δεν φεύγουμε, απλώς τελείωσε αυτό το πρόγραμμα.
1: Αν πεις γεια σας από τώρα θα μας κυνηγάνε.
0: Θα μας κυνηγάνε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Έχουμε αφιερώσει εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, πάμε. Μετά από αυτό το τραγουδικό σε για να ετοιμαστούμε. Πάμε λοιπόν με τον Χρήστο Αυγερινό, είσαι κρυφό καμάρι μου.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που τραγουδήσαμε πάρα πολύ και έχουμε χορέψει σε ρυθμό καλαματιανό ασφαλώς τη Θεοδοσία Στίνγκα. Μου παρήγγειλε το Αϊδόνι. Και από ό,τι καταλάβατε, έχω αλλάξει λίγο το ρυθμό μουσικής και θα συνεχίσω και με το επόμενο τραγούδι. Η Τράτα μας η Κουρελού με την Ελευθερία Αρβανιτάκη ασφαλώς. Λοιπόν, εύχομαι να ευχαριστηθείτε με αυτά τα τραγούδια που έχω επιλέξει μέχρι στιγμής, δηλαδή όταν δεν μιλάω τα λαϊκά και τα λοιπά, μιλάω αυτό που ακούσατε, το μου παρήγγειλε τα Εδόνη, και πάμε τώρα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τράτα μας η Κουρελού, η χιλιομπαλωμένη.

0: Αυτό ήταν Ελευθερία Αρβανιτάκη, φωνάρα, έτσι.
1: Θάλασσες.
0: Και να πούμε, λοιπόν, και επειδή αρχίσαμε τα τραγούδια τώρα με θάλασσες, ξέρω εγώ, τα λοιπά, καπεταναίους.
1: Μιας και είμαστε στα θαλασσινά,
0: έτσι, βάρκες και...
1: Για πες μου, Κώστα, τι ετοιμάζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε από ένα φανταστικό τραγούδι που αφιερώνει ο κύριος Γιάννης σε όλους εμάς
1: Γιάννης
0: και σε όλο τον κόσμο, φυσικά. Ένα τραγούδι που, εντάξει, τι να πω, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, τραγουδάρα. Ηλίας Κλωναρίδης, Θάλασσες. Μιλάμε απίστευτο.
1: Έκανε σε καράβια ο Γιάννης, γι' αυτό του αρέσουν οι θάλασσες και τέτοια. Φυσικά, ναι. Φυσικά. Έχει πολλές ιστορίες ο Γιάννης.
0: Φυσικά μας έχει εξιστορήσει, ναι, αρκετές. Φυσικά.
1: Θέλει μια μέρα να τις πει όλες. Μια ολόκληρη
0: πρέπει
1: μέρα να πείτε εσείς
0: την
1: ιστορία.
0: Γιατί
1: είναι σοφός. Ξέρει πολλά.
0: Είναι φυσικά.
1: Για πες μας τι τραγούδι είναι.
0: Λοιπόν, είναι Ηλίας Κλωναρίδης, θα ακούσουμε το Θάλασσες.
1: Πάμε. Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη, να είσαι καλά.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι «Θάλασσες» με τον Ηλία Κλωναρίδη που το ζήτησε ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης που δεν χάνει πρόγραμμα, σε όλα τα τηλεφωνάει, σε όλα τα προγράμματα και όχι μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και βάλε γιατί του αρέσει τόσο πολύ. Φίλοι ακροατές, μας έχουν απομείνει 7 λεπτά πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και επιτρέψτε μου τώρα να σας διαβάσω κάτι από αυτά τα διάφορα λόγια, εν συνεχεία ένα τραγούδι και μετά το τραγούδι το δελτίο ειδήσεων. Διάφορα λόγια. Να είναι η ζωή σας έτσι, έτσι όπως θα την ακούσετε τώρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο σύζυγος να είναι το στήριγμα, τα παιδιά να είναι η περηφάνεια, οι φίλοι να είναι αληθινοί, τα χρήματα να είναι αρκετά, η υγεία να είναι δυνατή και ζωή να είναι γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και ευτυχία. Τι καλά που θα ήτανε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ό,τι κάνεις στη ζωή θα το βρεις μπροστά σου. Καλό κάνεις, καλό θα βρεις. Κακό κάνεις, κακό θα βρεις. Η ζωή είναι σαν το τηλέφωνο. Ό,τι νούμερο πάρεις, αυτό θα σου απαντήσει. Καλά τα γράφουν οι σοφοί, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται όπως τα έχετε ακούσει. Γιατί καμιά φορά έχει και ένα τραγούδι Κώστα που λέει «Ποιος καλός ή δε καλό» για να δω και εγώ τώρα και εγώ που εσένα αγαπώ. Λοιπόν, πολλές φορές κάνεις χίλια καλά, αν δεν τα βρεις τα καλά εδώ μπορεί να τα βρεις απάνω ψηλά.
1: Κάποια στιγμή τα βρεις μπροστά σου.
0: Θα τα βρεις κάπου, ναι.
1: Εγώ τα έχω βρει πολλά, όλα τα έχω βρει μπροστά μου.
0: Θα τα πούμε μια άλλη φορά για αυτά.
1: Έτσι.
0: Και συνεχίζω, φίλοι μου. Στα δύσκολα δοκιμάζονται τα πάντα. Δοκιμάζονται οι φιλίες, δοκιμάζονται οι σχέσεις, τα συναισθήματα και πόσα άλλα. Με λίγα λόγια, στα δύσκολα δείχνεις τι άνθρωπος είσαι εσύ και τι άνθρωποι είναι οι άλλοι που βρίσκονται δίπλα σου. Φίλοι και φίλες, σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι δικό σου, παρά μόνο η ψυχή σου. Γι' αυτό κράτα την καθαρή. Είναι το μοναδικό πράγμα που θα πάρεις μαζί σου φεύγοντας από αυτή την ζωή. Καλοί μου άνθρωποι, και συνεχίζω. Σε ένα χωρισμό που γίνονται πόσοι πολλοί χωρισμοί αυτόν τον καιρό παντού, δεν φταίει πάντα ο ένας. Φταίνε και οι δύο. Είτε γιατί ο ένας έχει βγάλει μια απόφαση χωρίς καν να το σκεφτεί ή ακόμα να κάτσει να μιλήσει με τη σύντροφό του να δουν τι δεν πήγε καλά και πήραν τέτοια απόφαση. Γι' αυτό σας λέω να μιλάτε με τον σύντροφό σας και όχι να αποφασίζετε πάνω στην υπερέντασή σας, πάνω στα νεύρα σας. Πόσο σωστό είναι αυτό, Κώστα?
1: Σωστό και αυτό, φυσικά.
0: Απάνω στην ώρα εκεί στα νεύρα μιλάς πράγματα, φεύγουν από το στόμα λόγια τα οποία δεν τα εννοείς, δεν θες να τα πεις, αλλά φύγανε και δεν γυρνάνε.
1: Αλλά εγώ να πω κάτι άλλο, να συμπληρώσω.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, εγώ λέω πως στο χωρισμό φταίνε πάντα δύο.
0: Το είπαμε, ναι, πάντοτε δύο. Ναι.
1: Η γυναίκα και η μάνα της.
0: Αυτό είναι σαν αστείο, το έχουμε διαβάσει κάπου. Ναι. Ναι, το είχαμε διαβάσει μια φορά.
1: Πάμε ξανά στα σοβαρά.
0: Και συνεχίζω με άλλα δύο. Φίλοι και φίλες, δεν είναι καλοί όλοι όσοι χαμογελούν. Δεν πιστεύουν στο Θεό όλοι όσοι γονατίζουν. Δεν είναι σοφοί όλοι όσοι ξέρουν πολλά. Και τέλος, δεν κρατούν το λόγο τους όλοι όσοι υπόσχονται. Και κλείνω με κάτι ακόμα. Δεν περιμένω πια αγάπη από κανέναν. Ό,τι είχα να πιστέψω το πίστεψα. Ό,τι είχα να χάσω το έχασα. Μου έταξαν αγάπη και μου έδωσαν προδοσία. Μου χάρισαν ψέματα και μου πήραν την εμπιστοσύνη. Τώρα πια δεν περιμένω τίποτα. Με τη σημασία της λέξεως τίποτα. Αυτά είναι
1: σωστό,
0: που είχαμε να πούμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, είναι 11 ακριβώς και στη συνέχεια δελτίων ειδήσεων με τον Κώστα και Μανατζή.
1: Λοιπόν, ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Ένα τραγικό συμβάν συμβαίνει στη Σύφνο. Ένα βίντεο έχει καταγράψει από κάμερα ασφαλείας κτηρίου απέναντι από το υλικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος. Όπως φαίνεται το βιντεοληπτικό υλικό, το ελικόπτερο κάνει κύκλους γύρω από τον άξονα του, εμφανώς εκτός ελέγχου λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Όπως ανέφερε μιλώντας στην Earth News, ο αντιδήμαρχος Σύφνου, αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν ένα περίεργο θόρυβο, διαφορετικό από τη συνήθως, γιατί έβλεπαν συχνά ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκεκριμένο ελικοδρόμιο στο νησί, σαν μηχανική βλάβη στον αέρα. Πάντως, ο καιρός κατά την ώρα του δυστυχήματος ήταν πολύ καλός, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν άνεμοι. Επικρατούσε σχεδόν άπνοια στην περιοχή. Σύμφωνα με μια πληροφορία που συγκλονίζει, ένας από τους επιβάτες, το νιόπαντρο ζευγάρι, πήδηξε από το ελικόπτερο πριν αυτό καταπέσει δίπλα στο ελικοδρόμιο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ωστόσο δεν κατάφερε να διασωθεί. Από τους τρεις επιβίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και το ένα άτομο εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι στο διαλυμένο ελικόπτερο και σε μικρή απόσταση εκτός του ελικοπτέρου εντοπίστηκε νεκρό και το τρίτο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο ιδιωτικής εταιρείας αεροταξί επέβαιναν μαζί με το χειριστή άλλα δύο άτομα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από την Αγγλία που έκανε γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα. Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Οκτώβρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν 5 Ρωμά επιτέθηκαν σε 60χοντρο που τους έκανε παρατήρηση για την ένταση της μουσικής, καθώς και σε αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Θήνικα, όταν οι 5 άνδρες ηλικίας 27 έως 42 ετών επιτέθηκαν αρχικά σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν, καθώς είχαν τη μουσική στο τέρμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί. Μόλις τους αντίκρισαν τα άτομα, άρχισαν να τους βρίζουν και να τους απειλούν, ενώ δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να διαφύγουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τους δράστες, ένας 40χρονος εκ των συλληφθέντων βοήθησε ένα ακόμη άτομο να διαφύγει από το σημείο, αποφεύγοντας τη σύλληψη. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγητικά φυσίγκια, ένα ηχείο, ένα ενισχυτής και ένας μίκτης. Οι συλληφθέντες θα οδηγούν στην αρμόδια δικαστική αρχή την επόμενη Δευτέρα. Ειδήσεις από εξωτερικό χώρο. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και πέραν αυτού και θα εξαπολύσει επίθεση εάν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία μέσα σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε τη Δευτέρα ένα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν την προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει μια έγκαιρη και ακριβή στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανένταξη της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουνίου έχουν σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το στερνό του Ορμούς δεν θα ανοίξει ξανά έως ότου οι ΗΠΑ επιστρέψουν πρώτα στη συμφωνία, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε για άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση του Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη μετατοπίζει την πολιτική της από την άμυνα στην επίθεση, καθώς χάνει την εμπιστοσύνη της στα πλεονεκτήματα της διπλωματίας με την Ουάσιγκτον. Αυτές οι ειδήσεις μας.
0: Ένα κουβάρι μπερδεμένο είναι αυτός ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπερδεύονται και δημοσιογράφοι, μπερδεύονται και τα κράτη όλα, γιατί άλλα λένε το πρωί, άλλα λένε το απόγευμα, άλλα λέει ο Αμερικάνος, διαψεύδουν οι Ιρανοί. Ποιο να πρωτοπιστέψει, λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να πιστέψει κανένα πράγμα.
0: Να είμαι ειλικρινής, έχω βαρεθεί. Πριν ήμουν ενδιαφέρον να μάθω τι γίνεται με το Ιράν, με το στενά του Ορμούζ. Ό,τι πείτε η Αμερική τα διαψεύδει το Ιράν. Ό,τι πει το Ιράν τα διαψεύδει η Αμερική. Ένα κουβάρι μπερδεμένο και καλύτερα να ασχολούμε με κάτι άλλα πράγματα παρά με τα πολιτικά.
1: Και μας χαλάνε και την ψυχολογία, δεν θα καταλάβω. Δηλαδή...
0: Όχι, και την τσέπη.
1: Και όχι μόνο την τσέπη. Η τσέπη είναι πάλι τελευταίο, λέω εγώ. Πρώτα η υγεία μας είναι έτσι. Τα λεφτά είναι πάνε και έρχονται. Αλλά πρώτα η υγεία.
0: Τι να κάνουμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Τέλος πάντων, πάμε.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα. Station sponsor.

0: Αχ, αυτή η τεχνική νοημοσύνη, τι τραγούδια βγάζει, τι ζημιές κάνει, τι καλά κάνει στη ζωή μας, αγαπητέ συνεργάτη Κώστα, η τεχνική νοημοσύνη που άνθρωπος την έχει ανακαλύψει, την τεχνική νοημοσύνη, και η τεχνική νοημοσύνη θα κυριεύσει τον άνθρωπο.
1: Μα έτσι πάει. Έτσι πάει.
0: Τα παιδιά θα είναι σαν ζόμπι σε 20 χρόνια ή 10 ή και
1: σαν...
0: πιο λίγο.
1: Γιατί δεν είναι τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί ό,τι θέλουν, λέει, πάμε εννοείται, στην τεχνική νοημοσύνη. Ναι. Εδώ τραγούδια γράφει, δεν βλέπεις μουσική, φωνές.
1: Τα λεφτά τα κάνουν τώρα η γυναίκα μου, επειδή είναι, ξέρεις.
0: Σε αυτή τον κλάδο.
1: Έχει διδακτορικότητες πάνω στο τεχνητή νοημοσύνη η γυναίκα μου. Mm. Λέει ότι τώρα τα χρήματα, τα χρήματά του, η μουσική τα κάνουν με την τεχνική νοημοσύνη. Δεν ασχολούνται πλέον. Δίνουν κάποια λόγια στην τεχνική νοημοσύνη και τους κάνει έτοιμο τραγούδι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν ζορίζονται.
0: Το έχω αποδείξει, το έχω πει και στον κόσμο. Ένα τραγούδι που είπαμε μερικά λόγια, γιατί και τυχάνει ένας από τους γιους μου να είναι στην τεχνική νοημοσύνη. Και λέει, μπαμπά, πες λέει κάτι λίγα λόγια. Και τα λίγα λόγια που είπα, γράφτηκε ολόκληρο τραγούδι. Και μετά του λέω, πες και εσύ κάτι. Και λόγω που έχει αδυναμία με τη μάνα του και η σύζυγος με αυτόν, ήθελε να πει κάτι για τη μάνα. Είπε 3-5 λέξεις για τη μάνα, τα συναισθήματά του, και έφτιαξε ένα τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Βόμβα.
1: Βόμβα, ναι. Είδες πως είναι.
0: Θα το χρησιμοποιήσουμε ξανά κάποια άλλη μέρα.
1: Ναι. Το έχω ακούσει, Ναι, φοβερό τραγούδι.
0: Ναι, φοβερό τραγούδι. Και αν έχουμε ώρα, μπορεί να το παίξουμε και λίγο αργότερα. Ναι. Ανάλογα. Ναι, και βλέπουμε.
1: Τι να πω,
0: Κώστα, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Πού είμαι.
1: Εδώ είμαστε. Στο χωριπί είμαστε. 98,1
0: είμαστε. Στα κουμπιά. Πάμε, Μήτρο, πάνω.
1: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι μας ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στα λαδάδικα. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι το πρωινό της Τρίτης πρωί που επιμιλούμε και σας παρουσιάζουμε ακούραστα μαζί με τον συνεργάτη Κώστα να σας αγκαλιάζει, να σας διασκεδάζει το ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που ακούτε, να περιμένετε με αγωνία να ακούσετε αυτά που σας διαβάζω και όχι μόνο. Θέλω να πιστεύω ότι θα ακούσετε όλο το πρόγραμμα έως τις 12 και ας μην ξεχνάμε, το ένα τραγούδι ακολουθεί το άλλο, το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με σύντομα σχόλια ή με κάποια επιθυμία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε
1: στο 3240-8686, φυσικά, να το επαναλάβω, 3240-8686, αφιερώσεις, παρατηρήσεις, ναι. Εδώ είμαστε.
0: Και παρατηρήσεις κόστατες, δέχεσαι.
1: Εννοείται, εννοείται, μα αλλιώς δεν πρόκειται να γίνουμε καλύτεροι, έτσι.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει το λεγόμενο opposition, πώς
1: έτσι,
0: το είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καρδιά σταμάτα, λέει, για να ακούσουμε. Πριν ήταν «Κουρασμένη μου ψυχή»,
1: ναι,
0: τραγούδι της Κατερίνας Φωτιάδου που το έφτιαξε διαφορετικά η τεχνική νοημοσύνη, και τώρα «Καρδιά σταμάτα». Λοιπόν, από ψυχή πάμε στην καρδιά. Καλή ακροασή.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν λέω την λέξη ποπό, πείτε την εσείς. Πείτε την εσείς τη λέξη ποπό, τα αυτά τα τραγούδια που γράφει η τεχνική νοημοσύνη. Και κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι, το τραγούδι αυτό που ακούσατε για τον πόνο που μένει, για τις αναμνήσεις που δεν σβήνουν και για μια καρδιά που δεν μπορεί να σταματήσει να νιώθει. Το «Καρδιά Σταμάτα» είναι ένα κομμάτι εμπνεσμένο από το ζεμπέκικο, το ρεμπέτικο και το αραμπέσκ με έντονο συνέστημα και ευθυντική έκφραση. «Καρδιά Σταμάτα» ήταν το τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει. Πάμε.

0: Και μία δεύτερη. Απεβίωσε η συμπαρικός μας Βούλα James Δημητρακάκη από Πελοπόννησο ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κύμης της Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10.30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορεί εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ανακοίνωση. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και 6.30 ώρα μετά μεσημβρίας στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο κέντρο της Αγίας Άννας στον Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31α, Κρόμπι Αβενιού, Μπούνταλ, 4217. Τιμή. Ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50, μαθητές δημοτικού 30, παιδιά κάτω των 4 ετών, δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34, αν το επαναλάβω, 55-74-04-34. Και η δεύτερη ανακοίνωσή μας. Ελάτε στο ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Glap Golf Heatland Μπουντέμιρ. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Tanus. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Τιμή εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 0407-833-660. Να επαναλάβω την Τζέννη στο 0407-833-660. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας, φίλε Αβέροφ.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι, τι λες?
0: Πάμε ένα τραγουδάκι και
1: να τα κάψουμε,
0: και
1: τα λέει, τα ρημάδια, τα λεφτά μας. Να τα κάψουμε. Όπου είναι να τα κάψουμε. Πάμε να δούμε.

0: Ναι λοιπόν, ναι λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, να τα κάψω τα ρημάδια, τα λεφτά μου. Μας ερμήνευσε ο Μάνος Παπαδάκης. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα, καλημέρα, 1119 και μισό καλημέρα σας. Μας έχουν απομείνει περίπου 27 λεπτά πριν χαιρετήσουμε και αγχώνομαι γι' αυτό. Και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι λίγα, γιατί έχω τη σελίδα μπροστά μου και πρέπει να τα μοιραστώ μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στο πάρε αλλά στο δώσε. Όταν κάνεις κάποιον άλλο να χαμογελάσει, ο Θεός χαμογελάει σε σένα. Η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που όσο το ξοδεύεις τόσο αυξάνεται. Τι ωραία. Και συνεχίζω. Φίλοι και φίλες, ακούστε κάτι πολύ ωραίο. Στη ζωή, στην καθημερινότητα που ζούμε, επίλεξε να χτίζεις από το να γκρεμίζεις. Επίλεξε να επενείς παρά να κατακρίνεις. Επίλεξε να ανακουφίζεις παρά να πληγώνεις. Να δίνεις παρά να αρπάζεις. Να συγχωρείς παρά να καταργέσαι. Επίλεξε να προσεύχεσαι παρά να απελπίζεσαι. Σίγουρα λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, αν τηρήσεις αυτά που άκουσες, θα αισθάνεσαι καλύτερα. Σίγουρα θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Σίγουρα θα κάνεις κάποιους να νιώθουν καλύτερα. Και ένα άλλο, κυρίες και κύριοι, η σκληρή αλήθεια για μας τους ανθρώπους. Έτσι είναι ο τίτλος αυτά που θα ακούσετε. Οι αδύναμοι θυμώνουν με όλους. Οι δυστυχισμένοι ζηλεύουν τους άλλους. Οι καλοί κάνουν τον καλό σιωπηλά. Οι έξυπνοι καταλαβαίνουν χωρίς εξηγήσεις. Οι σοφοί μένουν πάντα ήρεμοι. Οι δυνατοί ξέρουν να συγχωρούν. Οι αληθινοί παραμένουν να είναι ο εαυτός τους. Εσύ, αγαπητέ φίλε ακροατή, πού ανήκεις σε αυτά που άκουσες? Και τέλος, συμφωνείς? Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, και όπως έχω πει και άλλες φορές, ίσως να τα έχω διαβάσει και άλλες φορές, αλλά πού να τα θυμάμαι τόσα και τόσα που λέω και γράφω και τα μοιράζομαι μαζί σας, αλλά δεν είναι κακό να τα ακούσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και έχω να σας πω τώρα τρία, είναι είδος αστείο, όχι η αγέλια, γιατί εγώ δεν έχω ειδικότητα η αστεία, αλλά έχει κάποια σημασία. Και κάτι άλλο που είναι σαν αστείο. Λέει η κυρία: αποφασίσαμε με τον άντρα μου να γυρίσουμε τον κόσμο μέχρι να μας τελειώσουν τα λεφτά. Μια και είχαμε και το τραγούδι «Θα τα κάψω τα λεφτά μου, Κώστα», να το πούμε ξανά. Λέει η κυρία: αποφασίσαμε με τον άντρα μου να γυρίσουμε τον κόσμο μέχρι να μας τελειώσουν τα λεφτά. Για να μην σας πολυλογώ, μέχρι το μεσημέρι γυρίσαμε σπίτι.
1: Που σου είπα, φίλε, τι να τα κάνεις τα λεφτά μα δεν έχεις μία.
0: Να γυρίσουν τον κόσμο όταν τελειώσουν τα λεφτά και τελικά το μεσημέρι γυρίσανε. Πήραν ένα χέμπουργκερ και γυρίσανε. Άρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλο ένα. Φίλοι και φίλες, αν το πιστοποιητικό του γάμου είχε ημερομηνία λήξεως, πόσοι άντρες λέτε να το ανανέωναν? Καλό δεν
1: Κανένας.
0: Είναι. Έλα ρε Κώστα, όχι, κάποιοι είναι εντάξει.
1: Που λέω λόγος, εντάξει.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο που λέγεται το στίχημα. Αγάπη, έλα να σου πω, λέει ο σύζυγος στη σύζυγο. Στίχημα 100 ευρώ αν καταφέρεις για 24 ώρες να μην παραπονεθείς καθόλου. Πιάνει τα χρήματα η σύζυγός του και λέει: α, εύκολο, εύκολο, δέχομαι. Και θυμωμένα του λέει: γιατί δεν τα έκανες τουλάχιστον 200 ευρώ και τα έκανες μόνο 100 ευρώ? Το εύκολο στίχημα. Λοιπόν, της παίρνει τα ευρώ από τα χέρια της και της λέει: βρε, δεν είπαμε για 24 ώρες να μην παραπονεθείς? Και παραπονέθηκες κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι. Α,
0: κοίτα, ό,τι ήταν λίγα τα ευρώ, όχι, έθελες 200. Έτσι έχασε και το...
1: Κατευθείαν, στο δευτερόλεπτο, φίλε. Στο δευτερόλεπτο.
0: Τα έχασε κατευθείαν, πω. Απίστευτα.

0: Ωραία, ωραία, φύγε και άσε με, φύγε και άσε με, με τον Πάνο Γαβαλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, Κώστα, έχουμε και τα αθλητικά.
1: Έχουμε τα αθλητικά.
0: Έχουμε ακόμα ένα πεντάλεπτο. Λόγω που δεν πρόλαβες να απαντήσεις στο τηλέφωνο ήσουν στην
1: άλλη γραμμή. Επειδή μας παίρνουν τηλέφωνα, ναι.
0: Μπορεί να πάρει η κυρία ή ο κύριος και θα απαντήσουμε ξανά.
1: Τα τηλέφωνα έρχονται, παιδιά, απανωτά. Δεν
0: σήμερα το κάτι άλλο πάλι. Πάμε, Παντελή Παντελίδη. Από λαϊκό πάμε σε διαφορετικό ρυθμό μουσικής.

Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που μας ερμήνευσε ο Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε μια αγάπη που, να είμαι ειλικρινής, έχω πάρα πολύ να τον χρησιμοποιήσω. Ο αείμνηστος, ο Παντελής Παντελίδης, που έφυγε και αυτός με αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μας ερμήνευσε το τραγούδι που ακούσατε. Είχα κάποτε μια αγάπη. Πάμε στα λεβέντικα του Κιτσάκη. Εν συνεχεία, πιστεύω να είναι έτοιμος ο Κώστας. Αυτή τη στιγμή είναι στο τηλέφωνο να μας πει λίγα αθλητικά.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι, υπηρώτικο τραγούδι πρέπει να είναι, άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ, ένα από τα λεβέντικα του Αντώνη Κιτσάκη. Ξέρετε κάτι, η Κώστα, θα πάσει στην αθλητική εκπομπή.
1: Να πάμε κατευθείαν τα αθλητικά.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, τηλεφώνησε κάποια κυρία και εμείς, όπως ξέρεις, χατήρι δεν χαλάμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Παρόλα που χρησιμοποιήσαμε το τραγούδι την περασμένη εβδομάδα, το χάσε, λέει, δεν το άκουσε και θέλει να το ακούσει ξανά.
1: Φίλε, σε βλέπω τώρα, έτρεξε κατευθείαν για να το βρει, έτσι.
0: Το κατευθείαν, το βρήκαμε κατευθείαν. Μετά τις ανακοινώσεις κατευθείαν. Τη τραγούδι τη Κατερίνα Στανίση.
1: Ωραία, να πούμε τα αθλητικά μας, δηλαδή, να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί ποδοσφαιρόφιλοι. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League για την περίοδο 26-27 αρχίζει το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό 22 και 23 Αυγούστου. Πρώτη αγωνιστική, τα ζευγάρια είναι Σάββατο 22 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής, Νεοφώτιστος Ηρακλής μετά από 15 χρόνια περίπου, Καλαμάτα Άρης, πάλι Καλαμάτα, μετά από 20 χρόνια αυτήν, Άλφα Εθνική πάλι, και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή 23 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια ΟΦ Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο Παναθηναϊκός Κηφισιά, και με την Κηφισιά αναβλήθη λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων,
0: ναι,
1: για
0: το Conference League.
1: Ναι, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να πούμε μια καλή τύχη και δύναμη σε όλες μας τις ομάδες. Και να πω εγώ για τη δικιά μου την ομάδα,
0: θέλω,
1: είναι δύσκολα.
0: Θέλω να δω εκπλήξεις από τις νεοφώτιστες ομάδες.
1: Μα μην, και εγώ θέλω, εγώ περιμένω πώς και πώς τον Ηρακλή.
0: Με λίγο budget, με λίγα λεφτά,
1: ναι,
0: να ανεβούν.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς τον Ηρακλή, γιατί ήταν μετά του ΠΑΟΚ, φυσικά να το πω, πολύ αδυναμία. Λόγω του μεγάλου Χατζηπαναγή.
0: Ναι, ναι. Ο
1: μεγάλος Βασίλης Χατζηπαναγής. Ναι.
0: Χάθηκε αυτή.
1: Νουρέγε αυτό. Εντάξει. Μεγάλος.
0: Έχει
1: δικές του ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη πάνω. Ναι. Και σε όλη την Ελλάδα βασικά. Τι να πούμε τώρα. Ποιος Μαραντόνα θα πω εγώ και τα λοιπά. Έτσι μπροστά στο Χατζηπαναγή.
0: Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εκεί.
1: Από τους ευτυχισμένους που τον έχω δει να παίζει στο γήπεδο μέσα.
0: Ωραίος. Κατσαρομάλης και αυτός, αν τον.
1: Μαραντόνα, Σγουρομάλης, έτσι.
0: Και το ίδιο ανάστημα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Αριστορπόδαρος.
0: Λοιπόν, αγαπητή κυρία μου, το τραγουδάκι που επιλέξατε να ακούσετε, επειδή το χάσατε την περασμένη εβδομάδα, ακούστε το τώρα, την Κατερίνα Στανίση, την καψούρα Κατερίνα Στανίση, όπως την αποκαλώ, όπως αποκαλώ και τον Γιώργο Μαργαρίτη. Την φωνή της καρδιάς μου θα ακούσω.

0: Κώστα, είμαι σίγουρος πως η ανώνυμη κυρία θα χρησιμοποιεί τη λέξη πο-πο-πο-πο, γιατί
1: ναι,
0: φαίνεται
1: τώρα,
0: την αγγίζει το τραγούδι.
1: Εγώ όχι, μιλάμε για τραγουδάρα τώρα.
0: Τραγουδάρα, ναι, ακούστε το, μην το διακόβουμε, πάμε. Πο-πο!

0: Κώστα, λες και είχε πει πω πω η ανώνυμη κυρία.
1: Εννοείται, θα το είπε 1000%. 1000%. Εγώ βάζω και στοίχημα ότι θα το άκουσε με βλάβια, θα το πω, γιατί είναι τραγουδάρα που.
0: Ναι, πολύ, πολύ τραγουδί.
1: Εγώ δόξα τω Θεώ την έχω ακούσει την Κατερίνα αμέτρητες φορές.
0: Πάμε στο επόμενο, απάντα το τηλέφωνο. Πάμε.

0: Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ στις 7, επίσης αύριο βράδυ στις 10. Από μένα τον Αβέρο Παπαστέρου.
1: Και από μένα τον Κωνσταντίνο Γεμανιτζή, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα μπροστά και μια όμορφη εβδομάδα.
0: Και από μένα ένα γεια σας και την ερχόμενη εβδομάδα 18. Του μηνός. Και ξέρεις κάτι, Κώστα, 18. Θα απουσιάσω μετά για δύο εβδομάδες. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Σήμερα είναι 18.
0: Σήμερα 18, τι λέω εγώ, 25. Ναι, 25 και μετά. Ναι, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Έγινε.
0: Γεια σας, καλοί μου φίλοι. Μην ξεχνάμε όπου πίστης, αγάπη, ειρήνη, ευλογία, ο Θεός και όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η, 18 Αυγούστου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο Radio 4EB. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κεραμιδάς που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα. Θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στους 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε ορευτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. And happy Tuesday to all of our valued listeners, whether you're on the road, on the way home, whether you're already settling in for the night, or whether you're one of those very lucky few people that is in Greece at the moment and enjoying the Panagiria, the celebrations, and everything that has come off the back of the Kapenda Avoso last weekend.
0: And also enjoying Radio Baraki.
1: And enjoy, well, that was the point. I think now that everything's winding down in Greece, you know how they say, people are looking for things to do. And I've heard that the locals, they turn to us here at Baraki.
0: That's what I've heard as well.
1: To bring the latest tracks fresh off the decks from Greece. That was Brive by Angeliki Iliadi. But that is only the tip of the iceberg of all the songs to come. Guys, if you're new to the channel, if you're new to the show, we're a show for the people and for the neo-lea. So we do play the latest tracks fresh off the decks from Greece. We do unpack some of the events happening in our community. So we've got plenty to unpack later tonight. But if you want to listen to any of our previous shows, you can always visit the 4EB website on, that is the number 4eb.org.au. And you can listen to any of our past shows. And also, if you've been living under a rock, we are also on Instagram and Facebook. Our handle is at Radio Baraki. Later in the show, we will hear more from Evan and from all things happening in our community. But in the meantime, Angele, should we head back into the music?
0: Yes, we should. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι καινούρια κυκλοφορία του Νίκο Ζολ Βιές. Έχουμε να το απολαύσετε. Καλή σας ακρόαση. Ακούτε Radio Baraki 98,1 FM.

Hey guys, welcome back to the show. That was Elise or Elias with Paraiso η καινούρια της κυκλοφορία. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε με τις θλιβερές ανακοινώσεις. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Πόρφυρης περί Χριστού από Αραδίπου ετών 79 και η δία του θα γίνει από τον Ιερουναό Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 19 Αυγουστού και ώρα 10 π.μ. Μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Radio 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του από τον Ούντος. Απεβίωσε η συμπαρικός μας Βούλα Τζέιμς Δημητρικάκη από Πελοπόννησο ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεις της Θεοτόκου την 5η 20 Αυγουστού και ώρα 10.30 π.μ. Μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Radio 4EB εκφράσει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της από τον Ουσής. Συνεχίσουμε τώρα. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, Club Golf Headland Bunderim, έναρξη από τις 6 με τα Μασημβρίας, μενού τριών πιατών με επιδόρπιο στη μουσική, ο DJ Κριστάνος, εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.